Το βατσί γουεντέμα από μεού Τσοπίγα μολύ Τσοπίγα μονιέν και μαΐ Το βατσί γουεντέμα από μεού Κομε αλκίν το αφή Κομε λελού λαβή Κομε γίνα ρομένα Βιμεούγα βιμεού Chipaya inga dungu Chipaya inga ngala Kame askin tu fili Kame alke tu fili Vime unga vime u Kame feyendo nga mle tuai Inchin mu nga inchin Vilche mu maita mu pe Tupachi dungu Κιε γελί πον το μομέου Κιε το μομέου να το πάει Μαλί μον να το γελ μάπου Μαλί μον να το πάει μεου Ο κιν κι πέγα τα μον το μου Αλκο του νε πέγα τα μον το τσάι Φαλε μαϊ τα μου πέ Φίλ το νιέν μεου να το πάει Κι μιέλε τα μον που το μου Miele ngangla Kme fele to alunga inchi Poyento ngomo le to ai Ilkule ngamulei Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawondre ke nga dhubu Ochope nga mapu Quien el ame Bueno, un calvo bueno me Haz quien tu limita y man Te más que no han el ame y man No importa que me vive Acupen a bellido Fachi vente mapo me Quiso con un mulo y ay ay Kamantu ne moai Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kunai nga nyiwe thakedu Puño chenge tu lengan Una come tu mujer Veme un ave y me ubi Que hay en me Hay escan un amuleto ahí Tañifo que me fele en me Ching ave muechi Un ayri Ching tañiño que mapu Que malo un añi pufatum Malunga ni pupuñe Vime un ave y meu Quiero por quien chale meu Quien poyento go meu Viento